0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.
1: The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
2: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Kid Fab.
3: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
4: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
3: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nice Kid Fab είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 10 years of O-Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O-Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
10: 6.30 με 10.
11: 6.30 με 10.
10: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτη.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: More hits coming up next on Choice FM.

Oh, I just might. Bruno Mars στα 9 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Thursday. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Ο Άντι Παναγιώτου στο ραδιόφωνο σας. Ποιος είναι αυτός? Ήτανε χου αυτό. Ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Θα έχουμε έξτρα τραγούδια του παρελθόντος σήμερα. Και είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί φαίνεται ότι άρχισε να δουλεύει το multitasking. Σας μιλούσα και παράλληλα πληκτρολογούσα έναν κωδικό για να εισέλθω σε ένα πρόγραμμα που έχουμε εδώ. Και είμαι περήφανος πραγματικά, γιατί πολλές φορές δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ναι, μπράβο μου. Είναι λοιπόν το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Αυτό ήθελα να δω, για να βρω τις σημειώσεις μου και να σας μεταφέρω το ότι αν έχεις φρύτο με τη ΣΥΤΑ, ξέρεις τι άλλο έχεις? Έχεις 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Διαβάζω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε λίγο. Για την ώρα θυμόμαστε την επιτυχία του Afrojack μαζί με Rabel και 10 Feet Tall. Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM.

Πολύ ωραίος ο συνδυασμός τραγουδιών. Ακούσαμε Afrojack και στη συνέχεια David Guetta με τους συνεργάτες τους, ο καθένας ξεχωριστά, όπου βεβαίως είναι και το φαινόμενο των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας, θα έλεγα, με αυτούς τους μεγάλους DJs να βγάζουν κομμάτια με vocalist από την pop, urban σκηνή, την rock σκηνή ενδεχομένως, και δεν μαζεύεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα της ημέρας. Θέλω να μου πείτε πώς είστε, πώς νιώθετε, αν είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω και να μου στείλει κάποιος, ναι, θέλω 5.000 κάτι, ας πούμε, είπα ένα ποσό. Εντάξει, να είναι στα πλαίσια αυτόν που μπορώ να κάνω. Μακάρι να είχα και το budget ή τέλος πάντων ένα μαγικό ραβδάκι, άμα το κάναμε έτσι λίγο πιο μαγικό, και να σας ικανοποιούσα κάθε ευχή ξεχωριστά. Ωραίο αυτό, θα το κάνουμε ενότητα. Με πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε όμως. Να μην μου ζητάτε περίεργα πράγματα. Ξέρω εγώ, να εξαφανίζει την πεθερά μου. Ήταν ωραίο αυτό. Αν και δεν είμαι των στερεότυπων, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Σήμερα λοιπόν είναι 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα η Κριστίν και μου λέει: εύχομαι ο Άγιος Βαρνάβας να σκέπει εσένα και την οικογένειά σου, χαρίζοντας σας υγεία και δύναμη. Αυτό πάει για όλους τους ακροατές του Choice FM. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα και είναι και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέλοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτό θέλω να το ψάξω, δεν το θυμάμαι το 2002. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1959 ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης, και τέλος το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Ornette Coleman, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της Free Jazz. On this day.

Άλε Αλεχάνδρο, Lady Gaga στα 26 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Και από την προσβασιμότητα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες, η ΣΥΤΑ φέρνει τον ψηφιακό κόσμο πιο κοντά σε όλους με τρεις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης σε συνεργασία με τους AbleBook, Vernian RTI και Science. Η ΣΥΤΑ φροντίζει το ψηφιακό μέλλον να είναι ισότιμο για όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Είμαι έτοιμος πανέτοιμος να σας μεταφέρω το fun fact of the day. Μαθαίνω ότι σας αρέσει πάρα πολύ η ενότητα έτσι όπως εξελίχθηκε και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε την έρευνα για να παρουσιάζουμε κάθε φορά σοβαρές κουβέντες, σοβαρά ευρήματα, σοβαρά θέματα. Έτσι, όχι μια-δυο γραμμές και that's it. Fun fact of the day. Ξέρατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μέρος στη γη όπου η βροχή μπορεί να είναι τόσο σπάνια που κάποιοι άνθρωποι δεν την έχουν δει ποτέ στη ζωή τους? Πρόκειται για την έρημο Ατακάμα στην Χιλή, η οποία θεωρείται το πιο ξηρό μη πολικό μέρος του πλανήτη. Σε ορισμένες περιοχές της έχουν καταγραφεί περίοδοι δεκαετιών χωρίς καθόλου μετρήσιμη βροχόπτωση. Οι συνθήκες εκεί είναι τόσο ακραίες που η NASA έχει χρησιμοποιήσει την περιοχή για δοκιμές εξοπλισμού που προορίζεται για τον πλανήτη Άρη, αφού το έδαφος και το περιβάλλον της μοιάζουν εντυπωσιακά με τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Το πιο παράξενο, παρόλο που βρέχει εξαιρετικά σπάνια, όταν συμβεί μια ασυνήθιστα δυνατή βροχόπτωση, η έρημος μπορεί ξαφνικά να γεμίσει με χιλιάδες λουλούδια που ήταν κοιμισμένα εντός εισαγωγικών στο έδαφος για χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να ανθίσουν. Άρα, την επόμενη φορά που θα παραπονεθούμε για μια βροχερή μέρα, ας θυμηθούμε ότι υπάρχουν μέρη στον κόσμο που μια σταγόνα βροχής είναι πραγματικά είδηση. Καλή ώρα. Fun fact of the day. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 11 Ιουνίου 2022, ο Justin Bieber αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδία του, αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από παράλυση προσώπου. Ο 28χρονος Καναδός, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram, ενημέρωσε τους fans του ότι η πάθηση οφείλεται στη διάγνωση του συνδρόμου Ramsey

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: εσύ. Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM, η αγαπημένη σας μουσική, τα μεγαλύτερα hits, οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια, όλα εδώ, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερα τραγούδια από κάθε άλλο σταθμό. Θέλω να σας πάω τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε μια πρόταση γάμου που έκανε ο Evan Arredondo, λέω το όνομα για να το ψάξετε, είναι ο Evan λοιπόν, ο οποίος έκανε πρόταση στην Mackenzie. Α, γιατί δεν πήγαν εκεί στο Mackenzie στην... Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι το οποίο γνωρίστηκε σε σχολή μπαλέτου στο Michigan. Αρχικά έγιναν φίλοι και στη συνέχεια αποφάσισαν να περάσουν μαζί το υπόλοιπο της ζωής τους. Εντάξει, έκαναν σχέση προφανώς και μετά ήρθε και η πρόταση. Το συγκεκριμένο όμως βίντεο έγινε viral γιατί ο φίλος μας ο Evan, ο Arredondo, εκεί που έκανε την πρόταση, εντάξει, μια κλασική πρόταση σε μια παραλία, είναι μάλιστα ντυμένη και έτσι λίγο καλοκαιρινά θα έλεγα, δηλαδή αυτός φοράει ένα σωτσάκι, η κοπέλα ένα φόρεμα, δεν ήξερε κιόλας ότι θα της κάνει πρόταση, μια χαρά αέρινη η κοπέλα. Αυτός λοιπόν γονάτισε κανονικά, έκανε την πρόταση, αυτή ενθουσιάστηκε, είπε το ναι, αλλά ο κόσμος εστίασε σε κάτι άλλο, στον ενθουσιασμό του Evan. Αυτό που ακούσατε ήταν πολύ ενθουσιώδης και αυτός ο ενθουσιασμός μετατράπηκε σε κάτι άλλο, κάτι το οποίο έτσι εμφανίστηκε από το πουθενά. Οι χρήστες το είδαν, επικεντρώθηκαν, το μάτι έπεσε εκεί και καταλαβαίνετε ότι είχαμε έτσι μια εκτόξευση εν πάση περιπτώσει και Houston we have a problem. Ενθουσιάστηκε ο άνθρωπος και ο ενθουσιασμός του βγήκε σε επιπρόσθετη τεστοστερόνη. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά spare ribs με μαρινάδα Τέξας από 8,65, τώρα 6,65 το κιλό. Βάλιο ένταμι μη σκληρό τυρί χωρίς λακτόζη, 9,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: 6,5 με 10.
8: 6,5 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

BB Rexha and Faithless, New Religion, στα 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Thursday! Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε, με το Freedom έχετε και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στην σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Σήμερα, έτσι όπως εξελίχθηκε το Choice Breakfast, δεν θα έχουμε Quiz of the Day. Να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Ούτως ή άλλως είναι και πολλοί που είναι αγχωμένοι με τις εξετάσεις, κάποιοι άλλοι που είναι γενικά έτσι σε άλλο mood. Ενδεχομένως σας βλέπω να είστε λίγο χαλαρά. Κάπως έτσι, χαλαράγουα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε τραγούδι το οποίο εσείς επιλέξατε. Είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο οποίος αναρωτιόταν και για τον άνθρωπο που ανέβαινε στον 7ο όροφο άμα ήταν μόνος του και μετά περπατούσε μέχρι τον 10ο, ή όταν είχε παρέα που πήγαινε κατευθείαν στο 10ο. Και είναι απλή η απάντηση, έχει να κάνει με το ότι ήτανε και είναι και θα είναι κοντός. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το νούμερο 10. Πρέπει να ήταν πολύ κοντός. Ήταν quiz of the day, ήταν γρίφος, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα Ραμόνα μου, να χαιρετήσω την φίλη μου τη Γαλάτια και τον Νικόλα. Ένα καραόκε θέλουμε το κολλητέ. Ναι, εν ημέρα του. Παρόλο που σας έκανα έξτρα καραόκε τη Δευτέρα έτσι ξεκάρφωτα, θα το φροντίσω κολλητή. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χριστόδουλο, στον Βασίλη, στον Τζόρτζιαν, στην Στάλο. Πάμε με το τραγούδι του Παναγιώτη που είναι από τον KSI και Trippie Redd, Think of It. Αν θέλετε κάποιο τραγούδι του παρελθόντος, μπορείτε να το επιλέξετε σήμερα γιατί είναι Throwback Thursday. Άρα τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.

Κέιτσο και Turn the Lights Off εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Είναι Πέμπτη, ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Το γνωστό σύνθημα που μας ενώνει. Και θέλω να πάω σε μουρμούρα. Ετοιμάζομαι για καράοκι στο μεταξύ. Αν θέλετε να μου στείλετε κάποια πρόταση, ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, μάλλον να το κάνουμε έτσι σήμερα. Θέλω τη δική σας πρόταση και θα διαλέξω ένα από αυτά τα τραγούδια, μία από αυτές τις προτάσεις, για να ερμηνεύσω αυτό το τραγούδι, για να σας πω challenge accepted και να το παρουσιάσω στο πλαίσιο του καραόκι. Πάω στη μουρμούρα λοιπόν, μία από τις πολλές περιπτώσεις προβλήματος στην οδήγηση. Έχουμε μπόλικα νεύρα, θα μου πείτε έχει και χειρότερα μέρη. Δηλαδή έχει μέρη που δεν τηρούν καν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ξέρω εγώ Αίγυπτο. Αλλά μένουμε στην Κύπρο. Αυτό δηλαδή μου θυμίζει την κουβέντα, ειλικρινά, μεγάλο θέμα, ελπίζω να το αλλάξατε αυτό και μπορούμε να το αναλύσουμε σε κάποια άλλη στιγμή, που λένε στα παιδιά τους φάει το φαγητό σου γιατί το παιδάκι στην Αφρική δεν έχει να φάει, όσο άσχημο και αν είναι, ίσα ίσα που δημιουργούμε τύψεις στο παιδί, ναι, δεν το χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, γιατί είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ειλικρινά, το λέω έτσι όμορφα και ωραία και όπως πιστεύω ότι πρέπει να εξελισσόμαστε κιόλας. Ή το άλλο που μου το κάνουν και μερικές φορές όταν είμαι στα ντεξ ή που λέμε στο παιδί κάτσε φρόνημα γιατί θα έρθει ο κύριος να σε πάρει. Μα να πάρω το παιδί, να το πάω πού? Ή για τον αστυνομικό που φοβερίζουμε τα παιδιά. Είδατε, πήγα σε άλλη κουβέντα. Πάω πίσω στο αυτοκίνητο. Είναι μπροστά πολλά αυτοκίνητα. Το έχω ξανασχολιάσει. Αλλά επειδή το βιώνω πολλές φορές και σε ένα στρίψιμο εδώ κοντά στον σταθμό, δηλαδή ένα στρίψιμο το οποίο δεν έχει κάτι, είναι κανονικά μία στροφή. Στρίβεις, ρε παιδί μου, και στην ευθεία θα καταλήξεις εδώ στον σταθμό. Και το έχω παρατηρήσει επειδή είναι λεωφόρος. Α, μπορεί να είναι αυτό το θέμα. Είμαστε στη λεωφόρο, αθαλάσσας για να καταλάβετε. Αλλά θαλάσσας είναι, νομίζω πως ναι. Και στρίβεις για να φτάσεις στο σταθμό. Και ενώ μπροστά σου έχει πολλά αυτοκίνητα, ο άλλος ο οποίος βιάζεται από πίσω, τον βλέπεις ρε παιδί μου. Είναι τα φώτα που είναι για να πας στην αστυνομία δεξιά. Okay. Και τον βλέπεις ότι ενώ υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, θέλει να πάει πιο γρήγορα. Που σημειώστε, δεν αλλάζει η ώρα. Σας το εγγυούμε. Ειλικρινά, δηλαδή, και εσείς τώρα που είστε στο αυτοκίνητο και το σκέφτεστε ότι θα γλιτώσετε χρόνο. Όχι, απλά γίνεστε εκνευριστικοί. Και πώς είναι ο άλλος, δηλαδή είσαι εκεί, έχει άλλα τόσα αυτοκίνητα μπροστά σου, εσύ πας με μια νορμάλ ταχύτητα, μπορεί και λίγο πιο γρήγορα, μπορώ να σας πω, και στη φάση που είναι να στρίψεις, αφού έδειξες ότι θα στρίψεις, έχεις τον συγκεκριμένο να είναι φάση να εκνευρίζεται και να σε προσπερνά και καλά, να αλλάζει λωρίδα στο φινάλε. Δηλαδή, και να το επισημάνω και πάλι, πήγαινα με κανονική ταχύτητα. Μπορεί και λίγο πιο γρήγορα. Άρα δεν είναι ότι πηγαίναμε 20 και ρε παιδί μου, έκανα το αυτοκίνητο σου να κολώσει, ας πούμε, να σου το πω έτσι. Και τέλος πάντων, που ζάσαμε. Είδατε το Κυπριακό, ευκαιρία το Κυπριακό, με πάει στο Zenith. Στον Choice δηλαδή, αλλά καταλάβατε. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα, ας πούμε, αφού δεν καταφέρνεις κάτι. Και anyway, εγώ έπινα μια χαρά. Άρα, ποιο είναι που πουλάς μουρί, απλά εκνευρίζεσαι από μόνος σου χωρίς λόγο. Γιατί θες να πας πιο γρήγορα. Ενώ έχει αυτοκίνητα μπροστά.

0: Ντυμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
9: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Choice FM 104.3 and 98.2.
15: It's only.
16: And he goes.

Θυμηθήκαμε τη Λωρίν και το Euphoria στα 20 λεπτά πριν από τις 9. We're going up, up, up, up, up. Κάπως έτσι. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πάμε σε καραόκε. Μου πρότεινε ο φίλος μου ο Φώτης να ερμηνεύσω το τραγούδι Michelle του καλλιτέχνη του Ισραήλ που ήταν στη Eurovision φέτος. Αλλά εντάξει, εδώ δεν μπορούμε να πούμε τα αγγλικά. Όχι λόγω γνώσεων, δηλαδή ενώ αντιλαμβάνεστε, καραόκι κάνουμε σαν να είμαστε σε μια pub, πόσο μάλλον να έχω άλλη γλώσσα. Έχω ξανατραγουδήσει βεβαίως τα ξένα, αλλά νομίζω ήταν λίγο πιο γνώριμο τραγούδι σε μένα. Θα πάμε με την επιλογή του φίλου μου του Φέδωνα, ο οποίος είναι έτσι μερακλής, να έλεγα, μερακλής ο φίλος μου, και πάμε με τον Elvis Presley.

0: αναλαμβάνω γάμους, βαπτίσεις, χωρισμούς, engagements, τα πάντα όλα. Αν θέλετε μπορείτε να με καλέσετε στο 9913. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου.
1: Choice, choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Choice FM.

BTS και Swim. Προηγουμένως ακούσαμε το παπαούτε του AI. Τι νος είσαι, του AI, κάπως έτσι, AI. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που δεν εκφράστηκε τόσο όμορφα. Σκέφτομαι να σε κάνω μπλοκ από το Viber του σταθμού, τι λες? Sorry φιλάρα μου, λέει μετά, γιατί το γράψα τώρα ρε. Αλλά χωρίς καφέ ακούγε σαν το γείτονα που χτυπάει εργαλεία για σίδερο κατασκευές. Μιλώντας για το quiz of the day, ο Φέδωνας πάντως, εγώ θεωρώ ότι είσαι υπερβολικός, γιατί ήταν καλή ερμηνεία μου στο Can't Help Falling in Love του Elvis. Ο Φέδωνας που το ζήτησε μου έδωσε 9,9. Andy, the king of karaoke. Thank you so much. So much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Θεός. Και απ' την άλλη ενθουσιάστηκε η Ραμόνα και η Νάταλη. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε ανεκδότα. Έτσι έχουμε 3-1 δωρεάν. Andy's Daily Dad Jokes. Αχ, θα σου πω ένα μυστικό, αλλά θέλω να το πάρεις στον τάφο σου, του λέει. Καλά εσύ... Κάτσε, μισό, περίμενε, πάμε ξανά. Περίμενε, έγινε. Τούτα πράγματα έχουν πρωτόκολλο. Andy's Daily Dad Jokes. Πάμε λοιπόν με τα σημερινά μας ανέκδοτα. Θα σου πω ένα μυστικό, του λέει, αλλά θέλω να το πάρεις στον τάφο σου. Έχω ζητήσει να με αποτεφρώσουν. Καλά εσύ, πάρ' το στο βάζο σου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είστε στη λίστα διακοπών. Α, τέλεια, πότε φεύγω? Ρεύματος. Κάτι άκουσα, λέει, ότι τα ξαναβρήκες με τον άντρα σου. Ναι, δεν αντέχα να τον βλέπω ευτυχισμένο. Και ένα τελευταίο. Μου είπε, με κάλεσε μάλλον η αστυνομία και μου είπε ότι ο σκύλος μου κυνήγησε ένα παιδί σε ποδήλατο. Τους το έκλεισα, ο σκύλος μου δεν έχει ποδήλατο. Andy's Daily Dad Jokes.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM.

Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: Αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Ray και Where is my husband στα 8 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Σήμερα, thank God it's Thursday. Ναι. Έλα, μπράβο. Έχετε τίποτα να παρευρεθείτε σε καμία γαμήλια δεξίωση σήμερα? Εγώ πάντως θα είμαι στα ντεξ εδώ στη Λευκωσία. Μακάρι να πετύχω κάποιον από εσάς ή εν πάση περιπτώσει να πετύχετε εσείς, γιατί ναι, είναι η κουβέντα με το Μωάμεθ και το βουνό. Εγώ εκεί θα είμαι τους ή άλλως. Άρα αν έρθει κάποιος δεν θα μπορώ να ξέρω. Θα πρέπει ο ίδιος να φανερωθεί σε μένα, αν είναι κάποιος ακροατής. Και εντάξει, μια χαρά να παντρεύεται ο κόσμος, να είναι καλά οι άνθρωποι. Κινείται και η βιομηχανία. Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες είναι αυτές. Είναι αυτή των γάμων. Και εντάξει, κάπου έχει παραγίνει το πράγμα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την φίλη μου την Κυπριανή που είναι συντονισμένη online και χαίρομαι ιδιαιτέρως που μας ακούει. Όχι, να ακούσει, εννοείται να ακούσει, εννοείται. Παίζει ρόλο, είναι σημαντικό. Βεβαίως εκεί που ακούς, άμα σε καλέσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό άκουσες χθες, από όπου και να ακούς τον Choice, είτε στα FM ή μέσα από το website ή το e-radio ή τέλος πάντων το application, το ίδιο είναι, γιατί μετράει το τι θα πεις εσύ στην έρευνα, τι θα δηλώσεις. Και τώρα που το λέω αυτό, θέλω να σας πω για ένα περιστατικό. Παρήγγειλα από μια γνωστή αλυσίδα πριν από, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες πίτσα και ζήτησα ρίγανη, έβαλα ρίγανη. Online δεν ζήτησα, όλα γίνονται online. Και μου ήρθε τίνκα στη ρίγανη. Δηλαδή, εμένα που μου αρέσει η ρίγανη, δεν μπορούσα να τη φάω. Και εντάξει, δεν είναι κανένα θέμα, αλλά εκεί που σου στέλνουν μήνυμα για να ρωτήσουν πώς ήταν η παραγγελία σου, το έγραψα αυτό. Τέλος πάντων, μου ζήτησαν, με πήραν τηλέφωνο, είναι πολύ καλή σε αυτό, στην συγκεκριμένη την αλυσίδα, και με πήραν τηλέφωνο και μου ζήτησαν τη φωτογραφία, την έστειλα τη φωτογραφία. Ξεκαθαρίσαμε ότι λίγο ή πολύ όταν βάζεις ρίγανη, γιατί είναι συγκεκριμένες οι ποσότητες που μπαίνουν στην πίτσα, είναι αυτή η ποσότητα. Λέω, α, σοβαρά, εντάξει. Οκ, το δέχομαι, λέω. Μα και γενικά ούτως ή άλλως δεν ζήτουσα κάτι, γιατί είμαι ευχαριστημένος με τη συγκεκριμένη πιτσαρία. Και χθες παραγγείλαμε και πάλι. Χθες, όχι, τι μέρα είναι, την Τρίτη. Την Τρίτη παραγγείλαμε και πάλι. Και χθες χτυπάει το τηλέφωνο μου σε ανύποπτο χρόνο, το πρωί, νομίζω που είχα πάει σούπερ μάρκετ το απόγευμα. Κάπου εκεί το απόγευμα ήταν. Και μου λένε, γεια σας, από την τάδε εταιρεία, την τάδε πιτσαρία. Α, ναι, χαίρετε, τι κάνετε. Ήθελα, μου λέει, να ρωτήσω αν ήταν όλα εντάξει με την παραγγελία σας. Δηλαδή, αυτό και αν είναι customer service. Κατάλαβα κατευθείαν, χωρίς να ρωτήσω τον άνθρωπο, τους είπα ότι ήταν όλα τέλεια, ότι ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Κατάλαβα ότι μπήκα εγώ σε μία λίστα με προβληματικούς. Όχι προβληματικούς, για απλά το λέω. Και καλά, θα έλεγα προβληματικούς πελάτες. Όχι. Μπήκα σε μία λίστα με τους πελάτες που εξέφρασαν κάποιο παράπονο. Και στην επόμενη παραγγελία που έκανα, σημειώστε ότι όταν μιλήσαμε, μου έστειλαν και ένα κουπόνι. Παρόλο που πάλι δεν έκαναν κάποιο λάθος. Εγώ λέω τα πράγματα έτσι πως είναι. Απλά βρήκα υπερβολική τη ρίγανη, την ποσότητά της. Τέλος πάντων, και τώρα που παρήγγειλα ξανά, με πήραν τηλέφωνο για να δουν αν ήμουν ευχαριστημένος με την παραγγελία. Γιατί ήμουν στη λίστα, από ό,τι φαίνεται, των ανθρώπων που εξέφρασαν παράπονο και έπρεπε να κάνουν follow-up. Αυτό είναι customer service. Έτσι. Και το εκτίμησα πάρα πολύ. Του είπα, μια χαρά η πίτσα, η παραγγελία γενικότερα, και εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε με Miles Smith, Stargazing. Αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μου, μου το λέτε. Μπράβο, πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. It's not what you say, it's how you say it. Μα να σας πω κάτι, εγώ είμαι και λίγο τέρας ευγένειας. Δεν είναι ωραίο να μιλάς για τον εαυτό, αλλά το λέω με το σκεπτικό του ότι έτσι είμαι. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, ακόμη και παράπονο να κάνω, προσέξτε, γιατί το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό στην εκπομπή, ακόμη και να είμαι δυσαρεστημένος με το φαγητό σε ένα εστιατόριο, δεν θα αρχίσω να φωνάζω στον καρσόνι για να με ακούσει ο παραδίπλα και ο μπροστά και ο πίσω και ο δεξιά, και μετά να γυρίσω επάνω τους και να τους πω, έχω δίκιο, λόγω μπάρε. Δεν θα το κάνω. Θα το κάνω πολύ διακριτικά. Ακόμη και να είναι ένα μεγάλο θέμα, να είναι, ξέρω εγώ, καμένο το φαγητό, ο τσάμι που εμπάει, ας πούμε. Δεν θέλω να κάνω επίδειξη δύναμης ή τέλος πάντων να βρω το δίκαιό μου μέσα από τις φωνές που θα βάλω. Θέλω να εκφράσω το παράπονο και that's it, και έχω δικαίωμα ως πελάτης να το εκφράσω. Δεν έχει πάντα δίκαιο ο πελάτης όμως. Αυτό είναι μεγάλος μύθος.
Τέλος πάντων, να πάμε στο τραγούδι το επόμενο ή θα συζητάμε μέχρι αύριο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Coming up next. Choice FM. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Sugar and Salt, Jamaican Bam Bam, στα 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και ακούμε πολλές νέες λέξεις τον τελευταίο καιρό και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Η ψηφιακή συμπερίληψη, για παράδειγμα, σημαίνει να μην μένει κανείς πίσω σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται συνεχώς και εξελίσσεται ψηφιακά. Δείτε λοιπόν πώς η ΣΥΤΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο sita.com.cy με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Δεν έχουμε συχνά ειδησιογραφία στο Choice Breakfast, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ και μαθαίνω, είχαμε ένταση στην χειροτονία Μητροπολίτη Πάφου. Φώναξαν έσχος και ανάξιος ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία, σήμερα το πρωί πραγματοποιείται η εις επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλέστατου εψηφισμένου Μητροπολίτου Πάφου Γρηγορίου, σηματοδοτώντας την επίσημη ανάληψη των αρχιερατικών του καθηκόντων. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος έκφρασης. Και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή επεισοδίων, άρα το ήξεραν ότι μπορεί να έχουμε επεισόδια. Ναι. Και αυτό διότι, το είχα διαβάσει, το ήξερα, υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού έχουν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα από τις 8 το πρωί. Σε κάποια στιγμή λοιπόν της λειτουργίας, υποστηρικτές του Τυχικού φώναξαν ανάξιος αντί άξιος, προκαλώντας ένταση με αριθμό αστυνομικών να τρέχουν στην εκκλησία. Έχουμε το περιστατικό, τι έχουμε? Έχουμε το ρεπορτάζ. Α, εκεί που ολοκληρώνεται λένε άξιος και φωνάζουν ανάξιος. Και έτρεξαν οι αστυνομικοί. Έσχος, ανάξιος. Εντάξει, οκ, ναι. Δεν ψηφίστηκε. Διορθώστε με, κάνω λάθος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, ακόμη και με διάφορες που εκφράστηκα και με επικίνδυνες προσωπικότητες που σχολιάσαμε τώρα που είχαμε τις βουλευτικές, ότι είναι θέμα κάποιοι άνθρωποι να μπουν στη Βουλή και τελικά μπήκαν, αλλά το αναγνωρίζω. Το αναγνωρίζουμε τα δεδομένα που είναι, ειδικά για τον έναν τον υποψήφιο ο οποίος πήρε λίγους ψήφους, αλλά ξέρω ότι αυτή είναι η διαδικασία, έπρεπε να πάρουν την έδρα και την πήραν. Δηλαδή, ενώ δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, θα βγω να φωνάζω για να τον κρίνω, όχι μπορώ να τον κρίνω, αλλά θα τον σχολιάζω, θα τον βαφτίζω με τέτοια επίθετα, δεν ξέρω. Νομίζω όταν ψηφίζεται κάποιος πρέπει να μένουμε εκεί, στο ότι ψηφίστηκε, και να αφήνουμε πίσω τις προσωπικές μας πεποιθήσεις. Αυτό. Όχι, δεν θα αλλάξεις εσύ, ειδικά εάν μιλάμε για τα κομματικά, που εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένος, αλλά εάν επιλέξεις είσαι σε ένα κόμμα, δεν θα αλλάξεις επειδή βγήκε η κυβέρνηση το άλλο. Αλλά θέλω να πω, πρέπει να αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Όπως σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, σε έναν αγώνα ταεκβοντό, σε μία αναμέτρηση, στις εκλογές του σχολείου για την προεδρία, σε οτιδήποτε γίνεται δημοκρατικά, πρέπει να μένουμε εκεί. Τώρα, εάν υπήρξε κάτι μεμτό, που σπάνια είναι αυτό, αλλά εάν υπήρξε κάτι μεμτό στη διαδικασία, εκεί να το σχολιάσεις και να ζητήσεις τα ρέστα. Εάν κάνω κάποιο λάθος τώρα με αυτή την υπόθεση, δεν ξέρω, γιατί δεν την ξέρω ακριβώς την υπόθεση στο φουλ, αλλά ξέρω ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ενάντια στον Μητροπολίτη Πάφου που προέκυψε και ήταν με τον Τυχικό. Πάμε να ακούσουμε τον Teddy Swims, Mr. Know It All, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει σε συνεργασία με τη Σκάντια και το Κερκίδα.net. Σας δίνουμε το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Είναι μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα match με απίστευτα χρώματα και ασύλληπτη φωτεινότητα. Όλα αυτά στο Instagram account του Choice FM, Choice FM Cyprus. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 για να κλείσουμε ευχάριστα την εβδομάδα. Γεια χαρά. Bye bye. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: sugar.
1: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R.

0: 00000. Media sponsor Choice FM. Guaba. Wake up your weird.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.

Και πολύ καλή μας ημέρα, καλή μας πεμπτίτσα. Πέμπτη είναι σήμερα, σωστά? Ναι, σωστά. Πέμπτη, 11 έχει ο μήνας, παιδιά. Είναι και η αργία για τα σχολεία. Τα παιδάκια μας είναι σπίτι, ούτε χαρά, τι ωραία, τι τέλεια. Ξέρετε, το λέω γιατί περνά πάρα πολύ όμορφα στο σπίτι, γίνεται ένας χαμός. Όπως και να έχει, εύχομαι να ξεκίνησε. Τώρα, Τζιοβάνι μου, θα διαβάσω το μήνυμα τάκι σου σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα το διαβάσω. 98-2-104-3, είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM. Εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα η μέρα σας. Πάει, τη φάγαμε την εβδομάδα. Εύχομαι να έχετε ανεβασμένη διάθεση, να έχετε προγραμματίσει κάτι όμορφο για το Σαββατοκύριακο, είτε είναι καμιά βουτιά, είτε είναι καμιά βόλτα, κανένα φαγητό. Και μιας και μιλάω για φαγητό, για αυτή την ώρα παρέα μου έχω το Konakai, το αγαπημένο μου ασιατικό εστιατόριο, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πλούσιο μενού με εξαιρετικές γεύσεις που μόλις τις δοκιμάσεις σε ταξιδεύουν. Βρίσκεις από ράμεν, από σούσι, βίγκαν επιλογές, τα πάντα όλα στο Konakai, το οποίο έχει δύο εστιατόρια στη Λευκωσία και νέο κατάστημα, νέο χώρο μάλλον στο Δάλι. Και φυσικά πάντα θα βρεις εκεί φρέσκα πιάτα με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς και θα απολαύσεις αυτή την ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων που σε ταξιδεύει στην Ασία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά και σήμερα με Hits Only. Λαχανιασμένοι μ' ακούτε, γυρίσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τον Άντι. Αν μη τι άλλο, θα γελάσετε μόλις το δείτε. Ένα θα σας πω. Λαχανιάσαμε από το τρέξιμο. Και αφήνω τα υπόλουπα όταν ανέβει στα social του Choice FM Cyprus, στα οποία αν δεν μας έχετε ακολουθήσει, να μας ακολουθήσετε. Θα τα δείτε όλα εκεί σε πολύ λίγο, σε λίγη ώρα από τώρα. Choice FM 98.2 and

Και σήμερα θα ρίξουμε τη ματιά μας σε δύο ζώδια, τα οποία είναι αυτά, λέει, που ερωτεύονται πάρα πολύ δύσκολα. Και βλέπω πρώτος είναι ο εγώκερος, αφού λέει δεν ερωτεύεται εύκολα γιατί σκέφτεται τα πάντα υπερβολικά πολύ, δεν αφήνεται στο συνέστημα και δύσκολα, λέει, εμπιστεύεται ανθρώπους γενικότερα, που δεν έχουν αποδείξει σταθερότητα και συνέπεια. Ότι για εκείνον ο έρωτας δεν είναι παιχνίδι, ούτε ενθουσιασμός της στιγμής. Πάντα, λέει, κρατάει αποστάσεις μέχρι να νιώσει απόλυτα ασφαλής και να τσεκάρει τον άλλον άνθρωπο από όλες τις μεριές μέχρι να φτάσει να αφαιθεί, να τον εμπιστευτεί και να προχωρήσει λίγο παραπέρα μαζί του. Μετά βλέπουμε και τον Παρθένο, ο οποίος και αυτός δύσκολα αφήνει τον εαυτό του να ερωτευτεί χωρίς λογική, αναλύει τα πάντα, παρατηρεί τις λεπτομέρειες και σπάνια αφήνεται, λέει, αυθόρμητα στο συνέστημα. Θέλει να νιώσει ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη πριν να ανοιχτεί πραγματικά, και στην αρχή μιας γνωριμίας μπορεί να φαίνεται ψύχρεμος ή ακόμη και απόμακρος, όμως στην πραγματικότητα προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του από την απογοήτευση. Δεν εντυπωσιάζεται καθόλου εύκολα. Δεν πιστεύει στα μεγάλα λόγια. Ο Παρθένος, για τον Παρθένο μιλάμε πάντα. Όταν και αν όμως ερωτευτεί, γίνεται από τους πιο σταθερούς και αφοσιωμένους συντρόφους. The sound of summer.

0: Bali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Kona Kai Panasian.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

το Κόνακάι στην παρέα μου για αυτή την ώρα. Το Κόνακάι που από το 1997 δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Εκεί βρίσκεις αρώματα από αυθεντική κινέζικη κουζίνα και όχι μόνο, με φρέσκα πιάτα, πάντα με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Μία μπουκιά είναι και ικανή έτσι να σε ταξιδέψει πολύ μακριά στην όμορφη Ασία, μόνο και μόνο από τις γεύσεις. Πάμε τώρα σε διαγωνισμό. Το Κερκίδα Net και η Σκάνδια Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο, πάντα με την υποστήριξη του Choice FM. Σκάνδια Cyprus λοιπόν, χαρίζουμε μαζί με τη Σκάνδια Cyprus σε ένα μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, για να βλέπετε τα μάτς όλα τους αγώνες σε απίστευτη ανάλυση, ποιότητα, χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα, και φυσικά θα έχεις την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Έρε και κάτι βραδιές με παρέα να βλέπεις αγώνες, να τρως και τα σουβλάκια σου. Το λέω εγώ, λες και το ζω και παρακολουθώ αγώνες. Συγγνώμη, εγώ δεν παρακολουθώ αγώνες, αλλά εντάξει, ειδικά για τους άντρες νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μικρά βήματα που όλοι πλέον τα γνωρίζετε. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, βρίσκεις το post, ακολουθείς εμάς φυσικά Choice FM Cyprus, τη Scandia Cyprus και το kerkida.net CY, και κάνεις like το post του διαγωνισμού, ταγκάρεις ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κάθε ταγκάρισμα είναι και μία συμμετοχή. Οπότε όσο περισσότερα κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε ένας από τους μεγάλους τυχερούς που θα κερδίσουν αυτή την υπέροχη τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Η κλήρωση, κάτσε να δω πότε θα γίνει. 11 έχουμε σήμερα, θα γίνει στις 17 του μηνός, σε λίγες ημέρες από τώρα. Οπότε πάρτε φόρα και αρχίστε τα ταγκαρίσματα, ακολουθήστε τα βήματα και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice.

Crazy in Love είναι η Beyoncé και ο Jay-Z και πάμε τώρα και σε διαγωνισμού γιατί έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες και τι είναι πρώτο μέλημά μας παιδιά, φυσικά να φοράμε αντιλιακό και να μην το παραλείπουμε και εμείς είμαστε εδώ γιατί σε 10 τυχερούς κάνουμε δώρο σε συνεργασία με το Garnier Ambre Solaire ένα gift bag παιδιά που περιλαμβάνει αντιλιακό σπρέι με SPF 30, το συγκεκριμένο σπρέι είναι και dry mist το οποίο κάθεται πάρα πολύ καλά και σε βρεγμένο δέρμα. Το έχω δοκιμάσει, ξέρω τι σας λέω. Μετά έχουμε άλλο ένα σπρέι το οποίο διαρκεί 24 ώρες με SPF 30 και το άλλο αγαπημένο μου είναι το stick το... που το φοράμε και στο πρόσωπό μας και μπορούμε να το έχουμε και συνέχεια στην τσάντα μας έτσι, για να το ανανεώνουμε το αντιλιακό μας γιατί πρέπει να το ανανεώνουμε συχνά με δίκτυ προστασίας 50 και ξέρεις το στίκ είναι και καλό γιατί και βαμμένη να είσαι δεν σου αλλοιώνει και το μακιγιάζ και είναι και πολύ εύκολο στη χρήση. Τα βηματάκια είναι απλά, τσεκάρετε Choice FM Cyprus, βρίσκετε το post του διαγωνισμού, ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση. 10 τυχεροί όπως σας είπα, θα γίνει τέλος του μηνός η κλήρωση, συγκεκριμένα 30 και οι 10 νικητές θα ανακοινωθούν από Instagram story του σταθμού. Λοιπόν, πάρτε μέρος, ταγκάρετε από κάτω, όσο περισσότερα τα σχόλια τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να είστε ένας από τους 10 μεγάλους τυχερούς, οπότε πάρετε φόρα και καλή σας επιτυχία. Choice. 98.2 and 104.3. It's only.

0: Έλα, Κωστά.
1: Πάμπος.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nuts Get Bar.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: Line phone reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: 10 με 12.
2: 10 με 12.
1: Choice FM με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: More hits coming up next on Choice FM.

και μετά τον Bruno Mars, και αφού έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, συγκεκριμένα είμαστε στα 9 λεπτάκια μετά τις 11, έχω να δηλώσω ότι έφτασε η εποχή της ψήξης, παιδιά. Και το συνειδητοποίησα μόλις τώρα, γιατί άρχισε κάπως να πονάει το σβέρκο μου, έτσι η πλάτη μου. Ξέρετε αυτό που μόλις αρχίσουμε και λειτουργούμε κάπου στα κλιματιστικά, και άμα είμαστε κάπου που έχει ζέστη και μπαίνουμε σε ένα χώρο παγωμένο, μπορεί κάπως να μας χτυπήσει και να μας πιάσει το αυγενικό. Αυτό νομίζω ότι βιώνω μόλις τώρα, γιατί αρχίζω και πονάω κάπως παράξενα στην περιοχή αυτή, έτσι πίσω του αυχένα και όλα αυτά. Άχρηστη πληροφορία θα μου πεις. Άχρηστη, αλλά προσέχετε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να την γλιτώσουμε από αυτή την κατάσταση. Όπως και να έχει, όπως είπα, δεύτερη ώρα έχουμε μπει, είστε εδώ στον Choice FM στους 98.2.104.3. Μηνυματάκια διαβάζω στο Viber στο 97.710.710. Αυτή την ώρα έχουμε και My Live News σε λίγα λεπτά από τώρα, και να στείλω και την καλημέρα μου στην Gigi μου, στην αγαπημένη μου τη Φιλενάδα, τη Γεωργία, έτσι, που μας ακούει. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Έρχεται Cry For Me και The Weeknd.

είστε εδώ στον Joyce FM. Ακούτε Hits Only φυσικά στους 98.2 και 104.3. Θα στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στη Μαρία μου, έτσι, που είναι και εκείνη συντονισμένη και μας ακούει. Και επειδή έχουμε μαζευτεί σιγά σιγά όλη η παρέα, καλό θα ήταν να βάλω ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να... Καταλάβατε τώρα τι λέω, κορίτσια. Να βάλω ένα, κάτι δικό μας. Πρέπει να το δω λίγο τώρα πριν τελειώσει η εκπομπή. Κάπως κάτι να κάνω, να μας φτιάξω. Θα το δω, θα το δω. Λοιπόν, τα φιλιά μου στη Μαρία μου, λοιπόν, και σας πάω τώρα σε έρευνα, η οποία νομίζω.

της ασταμάτητης παραγωγικότητας, οι νεότερες γενιές έχουμε συνδέσει την επιβράδυνση των ρυθμών μας με αποτυχία, με την αίσθηση ότι μπορεί να μένουμε πίσω στη ζωή, να μην είμαστε παραγωγικοί, και οι ειδικοί της ψυχικής υγείας ξεκαθαρίζουν ότι η ξεκούραση σε καμία περίπτωση δεν είναι τεμπελιά, όχι τίποτα άλλο, είναι και απαραίτητη, θα έλεγα εγώ, και όλοι το ξέρουμε πλέον αυτό το πράγμα. Είναι βιολογική και ψυχολογική διαδικασία για τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα, τη σωματική αποκατάσταση και φυσικά την μακροπρόθεσμη απόδοσή μας. Ξέρετε, γιατί κάπως μας τα έχουν περάσει στα βάθη των αιώνων διαφορετικά. Ότι μπορεί να θες να κάτσεις να ξεκουραστείς και να μην κάνεις τίποτα, ότι τύπου τεμπελιάζεις και βαριέσαι. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί η διαρκής πίεση στο να είμαστε έτσι μόνιμα ενεργοί και χρήσιμοι και είναι, αυξάνονται τα ποσοστά του burnout, και επειδή έχω πάθει 1-2 φορές γενικότερα μέσα στα χρόνια burnout, σίγουρα δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε παιδιά, όποτε νιώθουμε ότι πάμε κάπως να κλατάρουμε και θα ξεκουραστούμε και θα απλώσουμε ζάμπα και δεν θα μαγειρέψουμε και θα κόψουμε λίγο πίσω μέχρι να ανακτήσουμε την ενέργειά μας. Δεν είναι τεμπελιά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αν είμαστε εμείς καλά, τότε είναι καλά και οι υπόλοιποι γύρω μας. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: κρυμμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Αντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: My Life News.
1: Και My Life News με τη Δέσποινά μας. Δέσποινα Τσαταλπά, Δεσποινάκι μου, το είπα σωστά?
2: Το είπες πάρα πολύ σωστά. Καλημέρα. Είμαστε και αυτή την Πέμπτη εδώ για να πούμε τα νέα μας τα ψυχαγωγικά από το My Life. Και θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο που κάνετε γύρω του διαδικτύου και δικαίως. Και θα πάμε στον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος πρόσφατη συναυλία του που έδωσε στο Θέατρο Βράχων ανέβασε σκηνή ένα μικρό αγοράκι, τον Θανάση, για να ερμηνεύσει ένα πολύ γνωστό τραγούδι του καλλιτέχνη, το Κάθε Φορά. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι το συγκεκριμένο αγοράκι είναι τυφλό, οπότε σίγουρα το κοινό ένιωσε μια παραπάνω, ένα δέος μπροστά σε αυτό το μικρό τραγουδιστή που ερμήνευσε πάρα πολύ όμορφα το τραγούδι, το Κάθε Φορά, και φυσικά έλαβε και ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία ήταν προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Υπήρχε και ξενάγηση μέσω της αφής για άτομα με αναπηρία όρασης, οπότε ήταν μια συναυλία πολύ ειδική, πολύ ξεχωριστή, και φυσικά ο μικρός που έκλειψε τις εντυπώσεις.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, έπεσε και εμένα έτσι μπροστά μου στο TikTok, το είδα εγώ το συγκεκριμένο. Ήταν και η μανούλα του εκεί δίπλα, σκούπιζε τα δάκρυά της, πολύ συγκινημένη, και νομίζω εγώ ανατρίχιασα τη στιγμή που νομίζω σε κάποια φάση του είπε ότι θα ξανατραγουδήσω δίπλα σου, κάτι τέτοιο του είπε.
2: Ναι,
1: ότι κάποια στιγμή θα ξανατραγουδήσουμε μαζί. Νομίζω κάτι του είπε.
2: Ναι. Να πούμε ότι και πριν ξεκινήσει η συναυλία, ο τραγουδιστής λέει ότι έπιασε το παιδί την κιθάρα κατά την απτική ξενάγηση και έπαιξε αμέσως. Οπότε φαίνεται ότι αυτό το παιδί έχει αίσθηση στη μουσική. Και είναι μια πολύ όμορφη στιγμή που βλέπουμε ότι η μουσική μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να ενώσει και είναι για όλους προσβάσιμη.
1: Φυσικά, φυσικά. Αυτό ακριβώς που λες.
2: Και θα πάμε και στη Μαριλένη Σταύρου, η γνωστή ηθοποιός, η οποία χθες έζησε πολύ συγκινητικές στιγμές, καθώς ήταν η αποφύτηση του γιού της από το δημοτικό, του μικρού Ορφέα, τον οποίο βλέπουμε και σε γνωστό κανάλι της Κύπρου να παρουσιάζει κάποιες ειδήσεις σε τηλεοπτικές για παιδιά. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Μάλιστα, μέσα από τα στιγμιότυπα που είδαμε από το Instagram, έδειξε και ένα βίντεο το οποίο βγήκε κατά λάθος. Λέει ότι το κινητό της κατά λάθος κατέγραψε με την μπροστινή κάμερα τη στιγμή που η ίδια συγκινείται. Και καμιά φορά από τη παιχνίδια παίζει το κινητό και σου βγάζει βίντεο, φωτογραφίες που δεν καταλαβαίνεις. Αλλά ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την ίδια. Και λέει δεν κατάλαβε πότε πέρασαν τα χρόνια, πότε μεγάλωσε. Ξέρει μόνο ότι είναι πολύ περήφανη γι' αυτόν. Και πιστεύω όλες οι μανούλες ταυτίζεστε με αυτή τη σύλληψη.
1: Εντάξει, ναι, είναι. Η αλήθεια είναι, ξέρεις, και εγώ όταν αναρωτιέμαι κάθε φορά, ακόμα και γιορτή να έχουν και αποφύτηση να είναι οτιδήποτε, λέω ρε παιδί μου, αυτή η συγκίνηση άραγε σταματάει ποτέ? Δεν σταματάει ποτέ.
2: Νομίζω ποτέ. Εντάξει, ναι. Πάει τώρα σε άλλα επίπεδα, σε άλλα. Σε γυμνάσιο,
1: ναι, ναι, είναι σε αυτή... άλλα μονοπάτια. Είναι. Πρέπει να μας διδάξει για αυτά που μας περιμένουν.
2: Είναι αυτές τις στιγμές κομβικές, όποτε τελειώνει στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μετά τη δευτεροβάθμια, είναι πολύ σημαντικές.
1: Είναι.
2: Αυτά και άλλα πολλά έχουμε στο My Life. Έχουμε και beauty για τα νύχια που πρωταγωνιστούν σε αυτό το διάστημα. Τι νύχια θα κάνει κάθε κοπέλα, κάθε άνθρωπο.
1: Πόσο μου αρέσει να τα βλέπω αυτά που εγώ μένω κολλημένη σε ένα απλό φυσικό χρώμα. Μου αρέσει να βλέπω χρώματα νυξιάτικα καλοκαιρινά. Αλλά έλα μου πάνω μου που δεν μπορώ να τα κάνω.
2: Εντάξει, είναι έμπνευση που αντλείς από άλλα.
1: Αλλά και εγώ δεν τα χάνω. Μ' αρέσει να βλέπω πώς φτιάχνουν τα νύχια τους, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω άλλα χέρια έτσι. Ξέρεις, πρωτότυπα, ναι, με χρώματα. Ναι. Αλλά εγώ πάνω μου δεν. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι στον άνθρωπο,
2: ρε παιδί μου. Αλλά έχουμε και αφιέρωμα για τις συντρόφους των μοφυλών ποδοσφαιριστών που θα δούμε στο Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα.
1: Α, έχουμε και αυτό. Έχουμε και Μουντιάλ.
2: Έχουμε και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Η Μαρία Θεοδότου στο 10 στα γρήγορα που μιλάει για την προσωπική της ζωή. Οπότε έχουμε πάρα πολλά όμορφα και σήμερα από το My Life. Φυσικά ο κόσμος μπορεί να μείνει συντονισμένος γιατί έρχονται και πολύ όμορφα πράγματα μέσα από τα social media του My Life.
1: Τέλεια! mylife.com.cy και διαδικτυακά έτσι να μπείτε να διαβάσετε, να ενημερωθείτε, να χαλαρώσετε. Έχει τα πάντα όλα και φυσικά και social media όπως είπε και η Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινάκη μου, για σήμερα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. My Life News on Choice FM. Choice FM. The sound of summer. Hay alegus, hay alegus, hay alegus.

Johnson's Mansion, παρεούλα μου που είχα αυτή την ώρα, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης να έχετε. Τάσος Σταυρίδης, ακολουθεί αμέσως μετά με Choice Cocktail. Συνεχίζετε να μένετε εδώ, συντονισμένοι στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Και θα τα πούμε ξανά αύριο. Τι θες, είπες κάτι να κολυμπήσω? Τι είναι αυτό εδώ μου κάνει, να πάω για μπάνιο? Ναι, το λέω συνέχεια, να το πω και στο κλείσιμο. Και διαδικτυακά μας ακούτε, να το πω μέσω του choicefm.com.cy. Αν θέτε, κατεβάζετε και το ανανεωμένο application, έτσι για να μας ακούτε παντού όπου και αν βρίσκεστε. Έχεις δίκιο, εντάξει. Είδες ο έμπειρος, μου κάνει παρατηρήσεις. Αλλά πάντα τις ακούω, έτσι. Πάντα σε άκουγα από τα πρώτα μου βήματα καθηγητής. Έτσι λοιπόν, Τάσος Σταυρίδης, είπαμε αμέσως μετά. Θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευούλα. Φιλιά πολλά. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: The Choice. Hits only. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου, πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: phone reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

Η Νατάσα Τούρσα έφυγε, ο Τάσος Σταυρίδης ήρθε. Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει καθημερινά εδώ στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο σημερινό Choice Cocktail. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, 180 λεπτά hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα. Έχουμε Μουντιάλ, ανοίγει η αυλαία. Ναι, ναι. Θα πούμε κάποια πραγματάκια έτσι ιδιαίτερα. Και βεβαίως με όλα αυτά μέχρι τις 2 με Naxxed Pub. Εμείς θα είμαστε έως τις 3 βεβαίως. Έτσι, Naxxed Pub και λέει εδώ έχει αγώνα. Έχει. Η Naxxed Pub για 25 χρόνια κρατά το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Κρατήστε λοιπόν θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λέμεσου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 97-7-10-7-10, τα συζητάμε με μηνύματα βεβαίως, είναι το Viber, 97-7-10-7-10 και ο Χάρη, ο Styles, περιμένει. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Taylor Swift και 15 ακριβώς μετά από τις 12 ηλιόλουστο μεσημέρι Πέμπτης. Να θυμίσω ότι την ερχόμενη Τετάρτη 17 του μήνα μία από εσάς θα βρεθεί με μία ολοκένουργια 65 TCL τηλεόραση, βέβαια, με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, έτσι, για να δείτε, μπορεί να θέλετε να δείτε το Μουντιάλ, να καμιά άλλη σειρά, αλλά ό,τι και να θέλετε να δείτε, θα τα δείτε με απίστευτα χρώματα και ασύλληπτη φωτεινότητα. Πάρα πολύ ωραία. Ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Choice FM, ένας διαγωνισμός από το kerkida.net και τη Scandia Cyprus. Η διαδικασία είναι απλή, θα πείτε απλή, ναι. Θα μπείτε στο Insta του Choice FM. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού. Follow τις σελίδες Scandia Cyprus, kerkida.net και Choice FM Cyprus. Like βεβαίως το post του διαγωνισμού και ταγκάρουμε ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια. Εν τω μεταξύ, κάθε σχόλιο αποτελεί και μία νέα συμμετοχή. Όσα περισσότερα, τόσες περισσότερες έτσι πιθανότητες έχετε για την τηλεόραση, την DCL. Έτσι. Η κλήρωση λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη, 17 του μήνα, και ο νικητής, η νικήτρια, θα ανακοινωθεί από το Insta του Choice FM. Καλή επιτυχία.

Kids Only στο Choice Cocktail και σήμερα 11 Ιουνίου είναι International Day of Play. Αχα. Ως παιχνίδι διαβάζω, ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Αλίμονο. Η πρώτη αυτή που την καθιέρωσαν ήταν η δημιουργή των Lego, έτσι. Συνδέεται συνηθέστερα, λέει, με τα παιδιά. Καλά, εντάξει. Αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Μάλιστα, ασχολούμαστε και οι ενήλικες. Crazy. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

0: Choice FM.
1: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή.
2: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Καλείστε το καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: 00000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Head Pub.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Σόι FM και Choice Cocktail, μπαμπάμ, έτσι ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίωρο. Και σήμερα λοιπόν στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ 2026. Ένα ιδιαίτερο Μουντιάλ, αφού είναι το πρώτο καταρχήν που θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Αλλά έχουμε και τη συμμετοχή 48 ομάδων, έως τώρα είχαμε 32. Άρα περισσότερα παιχνίδια, κυρίως βέβαια στη φάση των ομίλων. Και αν αυτό το πρώτο μάτς σήμερα Μεξικό Νότιος Αφρική γινόταν κάποια άλλη μέρα, πιθανό να μην το βλέπαμε, αλλά επειδή είναι το εναρκτήριο, θα κάτσουμε όλοι να δούμε κτλ. Από πριν θα είναι και η τελετή έναρξης, δεν ξέρω τι θα είναι. Λοιπόν, πολυνίκη του θεσμού είναι η Βραζιλία, να θυμίσω, με 5 κατακτήσεις, και μάλιστα επειδή το πήρε 5 φορές, το έχει η σπίτι της. Από 4 έχουν η Γερμανία και η Ιταλία. Η Γερμανία πάλι χωρίς σεντερφόρ θα κατέβει στην 11η, μιλάω. Ψευτοεννιάρι ο Χάρβετς. Ιταλία δεύτερη φορά που απουσιάζει από Μουντιάλ, έχουν από 4 κατακτήσεις. Η Αργεντινή έχει 3 τρόπαια, η Ουρουγουάη και η Γαλλία από 2 και η Αγγλία και η Ισπανία από 1. Και αν το 1966 δεν ήταν, υπήρχε το ΒΑΡ, η Αγγλία δεν θα είχε πάρει ποτέ παγκόσμιο κύπελο, γιατί θα έβλεπε το ΒΑΡ την μπάλα τότε στον τελικό με τη Γερμανία, δεν πέρασε από τη γραμμή και θα είχαμε εμείς 5. Ορίστε το πα. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Love your choice. Hits only.

Λόκο Λόκο και 11 πριν από τη μία. Και να θυμίσω βεβαίως το αυριανό event στο Guava Beach Bar για τους φαν της R&B, Rockstar R&B and Country Shop. Αύριο λοιπόν μετά τις 8 στα Dex, ο DJ Pro θα παρουσιάσει λέει, ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι με τις μεγαλύτερες R&B βεβαίως επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα throwbacks. Η είσοδος είναι 20 ευρώ με ένα ποτό, έτσι. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η επίδειξη ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την είσοδο. Ένα. Δύο, δεν γίνονται δεκτές ταυτότητες, μάλλον φωτογραφίες ταυτότητας σε κινητό, γιατί και εγώ μπορώ να βάλω μια φωτογραφία και να με κάνω 18 ετών. Ναι, μπαίνω, 18 μπαίνω. Λοιπόν, και όλες οι κρατήσεις βεβαίως θα πρέπει να βρίσκονται στο Guava μέχρι τις 11 το βράδυ. Rockstar R&B και Candy Shop αύριο λοιπόν στο Guava και θα περάσετε καταπληκτικά. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος. Εδώ μαζί μου βεβαίως έως τις 3. The sound of summer.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 ιντζών 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Στο καταστημάτων Στεφανής σας κρατάμε σε επαφή.
3: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolona Kyiv Street or order takeaway or delivery from Niku Batiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

0: Your husband τελευταία φορά εθεάθηκε στην Axet Pub γιατί έχει τσακίσει, έχει παραγγείλει μια τεράστια μπριζόλα και βεβαίως εντάξει, ετοιμάζεται. Λοιπόν, η Axet Pub μαζί μας 12 με 2 καθημερινά εδώ στο Choice Cocktail. Δευτέρα με Παρασκευή τα λέμε 12 με 3 από τους 104,3 από τους 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application, το ανανεωμένο, το ολοκένουργιο στο κινητό σας Choice FM Cyprus. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και μετά την αγαπητή Rayye Purple Disco Machine.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

Joy 7. Say my name. 98.2 and 104.3. Joy 7. The sound of summer. Joy 7.

It's only Empire of the Sun, we are the people και ναι, είναι το ημίωρο της Showbiz. Μάλιστα, στην εκπομπή λέει What Happens Live, ήταν η Jennifer Lopez. Τι είπε, είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου βρίσκεται στο μέλλον. Γιατί όχι, το είχε πει και ο Χατζηχρήστος της Κακομήρας. Δηλαδή τι κάνει Ζήκο, καλά ευχαριστώ, προσεχώς καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Νομίζω ότι για την Λόπες ο έρωτας της ζωής της δύο φορές της χτύπησε την πόρτα, αλλά και οι δύο φορές δεν προχώρησαν. Και δεν λέω ποιος είναι, καταλαβαίνετε. Αυτά, 56 γιατί όχι, μακάρι να τον βρει αύριο μεθαύριο. Ανοιχτή στον έρωτα παρά το άλλο είναι και η Σακύρα που έλεγε δεν είμαι έτοιμη, τώρα είναι. Έτσι είναι αυτά. Γιατί όχι. Εξάλλου, όπως λέμε, ξέρεις τι θα σου φέρει το επόμενο λεπτό. Ε? Πολύ ωραία. Πάμε. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

στο Me Love, στο Choice Cocktail. Περπατούσε, λέει, ο Τζέικοπ Ελόρντ στην Ιαπωνία και πήγε κάποιος από πίσω, τον έπιασε και από την πλάτη. Αρχηγία, βγάλουν μια φωτογραφία και αντέδρασε ο ηθοποιός. Νομίζω όλοι θα αντιδρούσαμε, είτε είσαι ηθοποιός είτε δεν είσαι. Έτσι, αρθεί κάποιος αυριά και περπατάς και να σε πιάσει από την πλάτη, σου πει από πού και σπούρε, φίλε. Και όχι γιατί δίχασε τώρα το ίντερ, άλλοι υποστηρίζουν, άλλοι, α, το παίζει, λέει, ντίβα. Δεν το παίζει ντίβα. Φαντάζομαι έτσι θα αντιδρούσαμε, ένας άγνωστος να σε ακουμπήσει. Και γύρισε ο Ελόρντι και του λέει, σε παρακαλώ, μην με ακουμπάς. Και έγινε θέμα. Άλλος κατέγραφε κιόλας και ανέβασε το βίντεο στα social media. Μια φωτογραφία ήθελα. Αν ήθελε μια φωτογραφία, θα πας ευγενικά από μπροστά. Πει συγγνώμη, μπορούμε να βγάλουμε μια selfie. Έτσι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, Taylor Swift, anti-hero. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Οι καλύτεροι θέσει του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: NPM Distributors Limited. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone
1: 25 22 22 10. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Ήρθε ο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
4: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
5: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.
6: Choice FM 98.2 and 104.3.
8: The sound.

The Second Voice και Justin Bieber στο ξεκίνημα για το τέταρτο ημίωρο. Και επειδή είναι η ώρα των Tech News, θα σας πω για την Tech μπάλα του Μουντιάλ, η οποία είναι πιο ψηφιακή, λέει, που έχει υπάρξει ποτέ. Απλά και στο Κατάρ ψηφιακή ήταν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μετά από 4 χρόνια η τεχνολογία προχώρησε και πλέον η Τριόντα, έτσι τη διαβάζω, λέει, το όνομά της συμβολίζει τις τρεις διοργανώτερες χώρες. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Εντάξει, okay, πώς και τι. Διαθέτει τώρα αισθητήρα κίνησης καταγράφοντας εκατοντάδες μετρήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Ο μηχανισμός αυτός θα μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την επαφή με την μπάλα, την ταχύτητα και την κίνησή της στο χώρο. Όλα αυτά φτάνουν απευθείας στα συστήματα VAR. Οπότε, έτσι, ενσωματώνει μικρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτίζει ασύρματα μέσω επαγωγής με περίπου 6 ώρες ενεργής αυτονομίας. Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Να τα παιδιά. Teddy Swims, Stone Setai και πίσω από τις κάμερες David Guetta. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Bad Angel and the Cup πριν από τις 2. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους gamers της παρέας. Εμείς οι gamers χωριζόμαστε σε δύο έτσι κατηγορίες, αν μπορώ να το πω. Σε αυτούς που λατρεύουν να παίζουν games first person και σε αυτούς, στους δεύτερους είμαι και εγώ, third person. Οπότε η Capcom τώρα, μετά το Requiem, που μπορούσε να επιλέξεις αν παίξεις first ή third, ανακοίνωσε ότι το Code Veronica, το remake δηλαδή, θα είναι third person. Έτσι. Άλλοι χαρήκανε, άλλοι okay. Για να δω, μάλιστα. Okay, αυτά τα νέα. Λοιπόν, οπότε να ευχαριστήσουμε την Axiom Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2 το μεσημέρι και εδώ και 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό και αρχίζει γερωμένης από σήμερα, όχι δηλαδή ότι δεν ήταν και προηγουμένως, αλλά λόγω Μουντιάλ θα ζήσουμε εκεί φοβερές στιγμές, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λέμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τζουλίθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταθήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
7: Όλοι πάμε Στεφανής!
6: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
8: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: 12 με 3.
12: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη.
13: More hits coming up next on Choice FM.

104,3, 98,2, choicefm.com.cy, ανανεωμένο ολοκένουργο application, choicefm Cyprus στο κινητό, τέσσερις τρόποι για να μας απολαμβάνετε και όπως και σας βολεύει. Συγχαρητήρια πάντως για την πολύ σωστή επιλογή σας και παράλληλα καλωσορίσατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στο σημερινό Choice Cocktail, 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή και Teddy Streams, The Door.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. 11 Ιουνίου 2022. Ο Justin Bieber αναγκάζεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδία του αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από παράλυση προσώπου. Ο 28χρονος Καναδός, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram, ενημέρωσε τους fans του ότι η πάθηση οφείλεται στη διάγνωση του συνδρόμου Ramsey Hunt.
2: Music Calendar on Choice FM. Choice FM

υπέροχη Ολίβια Ντίν. Man I Need. Τώρα θα μιλήσουμε για κινηματογράφο. Διότι σήμερα είναι Πέμπτη και κάνει πρεμιέρα και στους δικούς μας κινηματογράφους η ταινία του Steven Spielberg με τίτλο Disclosure Day. Μια ταινία που έρχεται έτσι να, όχι να ολοκληρώσει, παράλληλα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, έγγραφα που αφορούσαν την εμφάνιση UFO που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και επειδή ο Steven Spielberg είναι ο μέτρο του sci-fi και όπως είπε και ο ίδιος, το Disclosure Day έρχεται να ολοκληρώσει μια άτυπη τριλογία όπου ξεκίνησε με το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου και με τον E.T. και εδώ μπαίνει λίγο και η θεωρία της συνωμοσίας που λέει ότι έχει επαφές με την NASA, έχει κάποιες πληροφορίες και μας παρουσίαζε τότε έτσι κάποια πράγματα που όχι τα εμπνεύστηκε, τον είχαν ενημερώσει από εκεί, κάπως έτσι ας πούμε, καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν,

Τώρα, αυτό που διαβάζω, βέβαια από εκεί και πέρα ο καθένας θα πάρει να δει και θα βγάλει τις δικές του εντυπώσεις, είναι ότι το Disclosure Day έχει διχάσει τους κριτικούς. Από τον Independent βάσαν 4 αστέρια, γράφουν για την ερμηνεία της Emily Blunt, έτσι, και βεβαίως και την καθηλωτική σκηνοθεσία του Steven Spielberg, και ο Empire και ο Guardian. Τώρα, υπάρχουν και οι απογοητευμένες φωνές. Το BBC, διαβάζω, χαρακτήρισε το φιλμ ίσως την μεγαλύτερη κινηματογραφική απογοήτευση της χρονιάς. Έλα ρε παιδιά. Υποστηρίζοντας ότι η ιστορία δεν προσφέρει κάτι πραγματικά καινούριο γύρω από το θέμα των εξωγήινων. Μάλιστα. Είναι αυτό που σας έλεγα, τις θεωρίες. Κάτι ξέρει, κάτι μπορεί να μας δείξει παραπάνω. Δεν έχει όμως, ναι. Παρόμοια λέει ήταν και η άποψη του Telegraph, το οποίο έκρινε πως η ταινία εντυπωσιάζει αισθητικά, αλλά χάνει σε συνοχή και αφηγηματική δύναμη. Πάντως και οι θετικές κριτικές συμφωνούν σε ένα σημείο ότι το σενάριο, λέει, είναι αρκετά περίπλοκο και ίσως δυσκολέψει μέρος του κοινού να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις. Α, μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Θα το δούμε και από εκεί και πέρα. Choice FM. The sound of summer.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
7: And it goes.

0: Love Your Voice, τελευταίο ημιωρό στο σημερινό Choice Cocktail. Για κινηματογράφο μιλήσαμε και για τηλεόραση. Viral γίνεται από ό,τι βλέπω από δημοσιεύματα και τα λοιπά. Η σειρά που παίζει στο Apple TV, και δεν ξέρω πόσοι έχετε πρόσβαση στο Apple, το οποίο το τελευταίο διάστημα μας έχει δώσει εκπληκτικές σειρές, είναι το Windows Bay με πρωταγωνιστή το Matthew Rhys. Μια περίεργη σειρά που συνδυάζει horror, κωμικό στοιχείο, δραματικό, τα συνδυάζει όλα. Ο Matthew Rhys είναι δήμαρχος σε ένα νησί, το οποίο όμως συνοδεύεται από μια κατάρα και συμβαίνουν διάφορα εκεί, έτσι πολύ γρήγορα να σας το πω. Απομένει ένα σεζόν για να ολοκληρωθεί ένα επεισόδιο για να ολοκληρωθεί η σεζόν, και συζητιέται πάρα πολύ αν θα έχει δεύτερη, δεν ξέρουμε ακόμα κτλ. Αν θα κλείσει η ιστορία αυτή με την κατάρα κτλ. Συμβαίνουν διάφορα. Άλλους μπορεί να τους αρέσει, άλλους όχι. Πάντως, μια και είπα για Apple TV, επαναλαμβάνω, ήδη ξεκίνησε και η τηλεοπτική μεταφορά του Cape Fear, της ταινίας που έπαιζε ο Ντενίρο. Εδώ έχουμε Javier Bardem, και soon έρχεται και η τρίτη σεζόν του Silo. Πάμε για φινάλε.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

American Girls από έναν Βρετανό. Μάλιστα, Harry Styles. Άντων 642, 3 με 6. Χάρης Παπαθεοχάρους 6 με 8. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 12. Και επειδή σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Die, die από Waka Waka.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: online phone reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Choice FM.

0: World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Ανοιχτό καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
6: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only, it's only.
10: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Αντωνίου.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανής.
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Βρείτε καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: more info and reservations, SMS 99287511 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Choice FM.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάτη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σενκορ 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisturizing Lotion για εντατική ενυδάτωση και ανακούφιση από τον μυσμό. Με τρία απαραίτητα Ceramides,

0: strictly 18 plus. Drink responsibly. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Καιρό καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, ελάτε στην παρέα μας 5η 11 Ιουνίου. Παιδιά, ο χρόνος φεύγει ασταμάτητα, δεν πειράζει όμως. Εμείς εδώ για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε παρεούλα, θα ακούμε μουσική, εννοείται θα βαϊπάρουμε με hits only και σας περιμένω εδώ στον Choice. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com.cy. Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, θα σας πω σε λίγο για τους διαγωνισμούς. Choice FM Cyprus, να μας στείλετε μηνυματάκι στο 97 710 710, εντελώς ωραία, στο Viper. Και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας με τον Join Up για να στείλετε εύκολα εννοείται το χαρτζιλίκι, αλλά και για τα πολλά έξτρα στα οποία μπορείτε να βρείτε. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM, the sound of summer.

Μαγευτικές εικόνες λοιπόν από τη Σαγράδα Φαμίλια. Νομίζω ότι το είδαμε όλοι χθες. Ιστορικό και έτσι εντυπωσιακό θέαμα στην Βαρκελόνη. Να σας πω ότι ήταν εκεί ο Πάπας Λέων που τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ως ο πρόεδρος της χώρας που προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μαγευτικές εικόνες. 100 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Γκαουντί που σχεδίασε και ψιλοέφτιαξε μέχρι το 10-15% μέχρι να φύγει από την ζωή την Σαγράδα Φαμίλια, και νομίζω ότι όλοι έχουμε δει και έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ο πιο ψηλός σταυρός 175 μέτρα που υπάρχει σε εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Choice FM. Playing all the hits back to back. The sound of

Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το Μουντιάλ, οπότε νομίζω ότι έχει γίνει πανικός με το Μουντιάλ. Ξεκινάνε οι αγώνες. Τρεις αγώνες νομίζω θα βλέπουμε την ημέρα, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ, και όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι πλέον νομίζω θα κάθονται στις τηλεοράσεις τους και θα γίνεται το έλα να δεις. Μ' αρέσει εμένα όλο αυτό, γιατί βλέπεις ποδόσφαιρο, παρέες καλούν στο σπίτι εννοείται φίλους για να δουν ποδόσφαιρο, και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μέσα στο καλοκαίρι. Να πούμε εννοείται σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία. Ακούσαμε πολλά για αυτό το Μουντιάλ, ότι η μπάλα θα φορτίζεται, ότι πλέον θα έχουμε half-time show. Ακούσαμε επίσης ότι οι νέες ομάδες θα έχουν περιβραχιόνιο για να τιμούνται οι νέες ομάδες που μπαίνουν στο Μουντιάλ. Έχουμε ακούσει πολλά. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 10 Ιουνίου 2007. Το τρίτο άλμπουμ της Rihanna με τίτλο Good Girl Gone Bad ανεβαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Παράλληλα, το single Umbrella που συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ μένει στο νούμερο 1 των singles για 10 συνεχόμενες εβδομάδες, νούμερο που το έφερε στην δεύτερη θέση των singles με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής, πίσω βέβαια από το κλασικό Love Is All Around των

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messi Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Hey, σειρά μου! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
10: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Σας έλεγα προηγουμένως για τον Choice που θέλω φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Σε ένα τέτοιο διαγωνισμό θα σας πάω ευθύς αμέσως, γιατί ο Choice FM σε συνεργασία με τα αντιλιακά Καρνιέ δίνουν σε 10 τυχερούς από μια τσάντα γεμάτη αντιλιακά. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο Choice FM Cyprus, να βρείτε το διαγωνισμό μας, φυσικά να ακολουθήσετε τον Choice FM, να ακολουθήσετε φυσικά και το MPM που μας κάνει αυτό το δώρο και τους ευχαριστούμε πολύ, και να κάνετε και tag ένα φίλο. Περιμένω να δω τα comments σας, αν και βλέπω τώρα ότι έχουμε 3.684 comment. Να μπείτε γρήγορα, γρήγορα, να κάνετε και εσείς το δικό σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3, playing all the hits back to back.

Σας πάω σε ακόμη ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχει το Κερκίδα Net παρέα με την Σκάντια, όπου σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη φυσικά του Choice FM. Μαζί με την Σκάντια χαρίζουμε σε ένα μεγάλο τυχερό μια TACL, έτσι, νέας τεχνολογίας τηλεόραση, για να βλέπεις, εννοείται, απίστευτο ποδόσφαιρο, απίστευτη ανάλυση, χρώματα, είναι λες και έχεις στο γήπεδο, στο σαλόνι σου, πραγματικά. Μπαίνετε στη σελίδα μας Choice FM Cyprus, ακολουθείτε Σκάντια, Κερκίδα και Choice και μπαίνετε στον διαγωνισμό. Πάμε να ακούσουμε μουσική, βγάζουμε νικητή 17 Ιουνίου σε αυτή την κλήρωση και έχει comments 13.000. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. The 98.2 and 104.3. The sound.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Cat Fab.
2: Έχει αγώνα με Nice Cat Fab. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
4: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: αποκάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: 00. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
2: 6-8. Choice Rush Hour. Με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Τσουίτ. Σήμερα είναι 11 Ιουνίου, χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γιορτή ή γενέθλια. Αν δεν κάνω λάθος, ο Βαρνάβας γιορτάζει σήμερα, οπότε χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Α, η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και φυσικά το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Μουσική και επιστρέφουμε. Choice 7. 98.2 and 1.

Ακόμα σε αυτές τις έρευνες που βλέπω, που διαβάζω και μ' αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, οι έξυπνοι άνθρωποι, λέει εδώ, είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά το βράδυ και να βρίζουν συχνά, σύμφωνα με μία έρευνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την έρευνα ή όχι, αλλά ναι, μία νέα έτσι, επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η εξυπνάδα μπορεί να, να την μετρήσει, ρε παιδί μου, με το χιούμορ, με το πόση ώρα μένει ξύπνιο, με το τι ώρες εργάζεσαι κτλ. Και αν εργάζεσαι βράδυ, αν μένεις ξύπνος μέχρι αργά και αν βρίζεις συχνά, τότε είσαι πολύ πολύ έξυπνος. Μάλλον είμαι ο Άινστάιν και δεν το έχω καταλάβει. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο ένας γορίλας, όπου κάθεται πολύ πολύ στεναχωρημένος και κάνει διάφορες γκριμάτσες, και όλοι λένε ότι μάλλον του έχει θυμώσει η γυναίκα του και κάνει τέτοιες γκριμάτσες και είναι κάπως έτσι στεναχωρημένος. Είναι ένα βίντεο που είναι πραγματικά πολύ cute, μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίνει και πετάχτηκε μπροστά σας στο διαδίκτυο, αλλά αν το δείτε πραγματικά θα καταλάβετε ότι και αυτά τα ζωάκια έχουν συναισθήματα, ειδικά οι γορίλες, νομίζω καταλαβαίνουν τα πάντα, είναι έτοιμοι για τα πάντα, μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και όπως σας έχω πει έχει γίνει το απόλυτο viral. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο.
1: Τώρα Choice FM, ακούς παντού, κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά spare ribs με μαρινάδα Τέξας από 8,65, τώρα 6,65 το κιλό. Βάλιο ένταμι μη σκληρό τυρί χωρίς λακτόζι, 9,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B

0: 00. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. No matter what. No matter what. You

Πριν σας αποχαιρετήσω, εννοείται να κάνουμε ακόμη μια βόλτα στο Κερκίδα.net να δούμε τα τελευταία νέα, γιατί έχω την εντύπωση ότι και όλο αυτό με το Μουντιάλ και που γίνεται ο χαμός, ένα λεπτάκι να μπούμε και στο Κερκίδα. Καλά, μιλάμε τώρα για το Μουντιάλ, για απίστευτα χρήματα. Έβλεπα, ρε παιδιά, για το πόσα χρήματα βγάζουν γενικότερα από το Μουντιάλ και δεν μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για δις και τρεις εκατομμύρια από φανέλες που μπορεί εννοείται να πουλάνε παίχτες, ομάδες κτλ. Μέχρι η FIFA, τα τραγούδια κτλ. Και όλο αυτό που γίνεται με το Μουντιάλ είναι μια επιχείρηση των τρισεκατομμυρίων. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Α, επίσης θέλω να σας πω, εσείς αν έχετε κάποια ομάδα να μου προτείνετε ή αν θέλετε να προβλέψουμε τον νικητή, στείλτε μου μηνυματάκι στο 97 710 710, εντελώς ωραία, στο Viber. Αν πρέπει να πω εγώ, θα έλεγα την Πορτογαλία. Εσείς ποια λέτε?

Με τι δάκι με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού, εδώ στον Choice. Παρασκευή αύριο, ε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Bye. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B

0: reservations, SMS 9928751 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση...
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: 00000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: double O. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

105.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.